Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

βάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις εκεί.

Σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να τσουλήσει αυτή η εβδομάδα μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
0: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου με μια σχετική συννεφιά από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι, κάπου βλέπω βροχές.
0: Βροχές, εγώ βλέπω εδώ από αύριο.
1: Σήμερα τι είναι?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Α, οκ.
0: Αύριο Παρασκευή βροχές και το Σάββατο βροχές. Βροχές το Σάββατο, τώρα αυτό θέλαμε.
1: Ναι.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρέχει παντού. Α. Δεν θέλω να πω, δεν.
0: Ναι. Εγώ δεν βλέπω εδώ υψηλή πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα βροχής. Αλλά εντάξει.
1: Παντού.
0: Ωραία. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Το Δε Μετανιώνω.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, 7 και 10 η ώρα ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μας θύμισε εδώ το τραγούδι που είχε πρώτο πει η Τζένι Βάνου. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά, μεθαύριο είπα λάθος, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα κληρώσει 9.112 ευρώ. Να το θυμίσουμε.
1: Αμέσως.
0: Αν θέλετε να λάβετε κι εσείς μέρος, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας. Ουσιαστικά τα περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4. Μετά τις 4, αυτή τη φορά η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η συνάδελφός μας εδώ από τον Red, θα κάνει την κλήρωση και θα τηλεφωνήσει στο τυχερό μήνυμα. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, άρα έχετε το νου σας αύριο μετά τις 4 το απόγευμα. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπετε στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε, σημειώστε το, 9.112 ευρώ.
1: Και θα κερδίσετε αμέσως.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε τώρα με Νίκο Πορτοκάλογλου που τραγουδά αυτό το εξής σοφό: ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα.
1: Για να δούμε τι λένε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι, πάμε στην Καθημερινή.
1: Ναι. Που θίγει μία ακόμα πτυχή αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης της στεγαστικής στη χώρα μας. Έμειναν εκτός προγράμματος, δηλαδή το σπίτι μου 2, το ξέρετε φαντάζομαι διάφοροι, ίσως έχετε κάνει και αίτηση. Είναι ένα πρόγραμμα που σου δίνει κάποια χρήματα με ευνοϊκούς όρους για να αγοράσουμε σπίτι και να λυθεί με κάποιο τρόπο αυτό. Ουσιαστικά είναι μία βοήθεια σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις τράπεζες και τις εγκρίσεις κτλ. Καλά, και τα χρήματα έτσι και τον τρόπο που θα τα πάρεις. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζήτησαν και πήραν αυτό το πρόγραμμα και τους έγινε δεκτό είναι κοντά 38.000 υποψήφοι αγοραστές.
0: Ναι, αλλά από αυτούς πόσοι κατάφεραν?
1: Αλλά από αυτούς μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά εκταμιεύοντας τελικά το ποσό. Γιατί καταθέτεις τα χαρτιά ότι θέλεις να πάρεις το σπίτι μου 2, ναι. Σου εγκρίνει η τράπεζα τέλος πάντων και το πρόγραμμα τα χρήματα που είναι να πάρεις 100-150.000 και μετά βγαίνεις στην αγορά για να βρεις σπίτι. Και εκεί φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί φαίνεται ότι οι άνθρωποι συντρίβονται, διότι.
0: Δεν υπάρχουν σπίτια σε αυτές τις στιγμές.
1: Ότι φαίνεται λοιπόν το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι. Είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Ζήτηση υπάρχει, αλλά είτε δεν προσφέρονται τα σπίτια. Είτε τα χρήματα που δίνει το σπίτι μου 2 είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτό και οι άνθρωποι δεν έχουν και στην άκρη χρήματα για να μπορέσεις να πάρεις ένα σπίτι, είτε τα έχουν κάποιοι κλειστά, είτε υπάρχει το θέμα με τις τράπεζες. Κυρίως... και είναι κατασχημένα και υπάρχουν, είναι μπερδεμένα τα σπίτια.
0: Αν το σπίτι μου 2 για παράδειγμα σου δίνει το χ ποσό και εσύ έχεις προκαταβολή, μια συγκεκριμένη προκαταβολή, σε βοηθάει λοιπόν να πάρεις το δάνειό σου με πιο ευνοϊκούς όρους, αλλά τα σπίτια εντωμεταξύ μέσα σε έναν χρόνο έχουν εκτοξευθεί.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν τσαμπακόπος.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, κάποιες χιλιάδες απομένει να κάνουν συμβόλαια, είναι πολύ κοντά. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει τίποτα. Και κάποιοι 21.000, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες γιατί δεν βρήκαν ακίνητο.
0: Πολύ απλά.
1: Αυτά από τους 38. Κάπως έτσι φτιάχνεται η χαρτογράφηση αυτού του προγράμματος.
0: Η ώρα πάει 7 και 17. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Για τη συνέχεια, Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 20 η ώρα, στην επικαιρότητα της ημέρας. Πάμε ξανά στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Εκεί το παιχνίδι, ο πόλεμος είναι ακόμα πιο άγριος, συνεχίζεται κανονικά παρά τις υποσχέσεις για εκεχηρία. Είχαμε μείνει στις χθεσινές εξελίξεις, όπου η Αμερική υποσχέθηκε πολλές σκληρές απαντήσεις, όπως και το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν, το Ιράν τώρα ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Η Αμερική λέει πως δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία, δηλαδή.
1: Η Αμερική λέει ότι έχει χτυπήσει και αυτή τους δικούς της σημαντικούς στόχους. Και πάλι, ναι, ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του, επειδή υπάρχει, ξέρεις, αυτό το τζαρτζάρισμα. Και φυσικά ένας τρομερός πόλεμος και παιχνίδι ανάμεσα στις εντυπώσεων, έτσι.
0: Ναι, και η Αμερική εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη είναι αδικαιολόγητα επιθετική.
1: Ναι, είναι
0: αυτό,
1: κακιά.
0: Αυτός ο χαρακτηρισμός.
1: Είναι πολύ κακό, δηλαδή. Κακό παιδί η Τεχεράνη. Το καλό παιδί και το κακό παιδί. Εντάξει, σε ελπίζουμε κάποια στιγμή να φύγουμε από τον νηπιαγωγείο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο, Μικρή Πατρίδα. Και η ώρα πάει σιγά σιγά. 7 και 22. Είναι πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας.
1: Έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο, τα ελληνική εταιρεία ενέργειας. Γιατί θέλετε να πληρώνετε και να ξέρετε πληρώνετε για το ρεύμα σας. Φυσικά, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Στο 18-11-33 ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα τα μάθετε όλα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί τώρα? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία, δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγόνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Έχουμε την επόμενη στάση μας τώρα στην πλατεία Σπερίδων στη Γλυφάδα, 12 και 13 Ιουνίου και 19 και 20 Ιουνίου έχουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία της Νέας Μήνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε έτσι το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα. Εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από τις κασέτες του Μελωδία. Δύο νέες φωνές, πολύ ωραίες, τραγουδούν το κλασικό «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Γιάννης Πανός, Τάνια Τσανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
5: 9.112.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Επιμένεις?
20: Επιμένω.
19: Να το κάνουμε?
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
19: Εσύ μπορείς δηλαδή?
20: Έτσι νομίζω.
19: Δηλαδή θέλεις?
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
19: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου πω.
21: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
21: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μ' άφησαν και την πόλη. Την πόλη που τις άπησαν. 25 Μαΐου. Κατερίνα Γόγου.
25: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Κάποια Κυριακή.
27: Ποια πόλη.
25: Πάντα έντεχνα.
28: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
25: Πάντα μελωδία.
29: Οι κασέτες του Μελωδία.
25: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
29: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πολύ ωραίες νέες φωνές. Υπέροχο τραγούδι φυσικά. Το ακούσαμε από τις κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7 και 35 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου. Απόψε έχουμε πρεμιέρα για Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμα
1: σήμερα.
0: Και να μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, αποκλείεται να μην συντονιστείς λίγο.
1: Δεν μπορεί. Ένα καλοκαίρι στο χωριό με όλους γύρω από μια τηλεόραση, δεν μπορεί να μην το έχει. Σε μια πλατεία.
0: Σε ένα καφενείο.
1: Δεν μπορεί να μην το έχετε περάσει. Σε μια παραλία που κάπου υπάρχει μια οθόνη, σε μια συναυλία. Παλιά συναυλία τις χρονιές που υπάρχουν Μουντιάλ. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και για τους διοργανωτές συναυλιών.
0: Γιατί για γάμους.
1: Για γάμους που πέφτει το κινητό, οι άλλοι χορεύουν, τσουγκρίζουν και πάρουν τα κινητά κρυφά και βλέπουν.
0: Πάνω στο τραπέζι. Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε συνέλθει ακόμα, δεν έχουμε δει όλα τα παιχνίδια των Νίκς ακόμα. Και μπαίνει και το Μουντιάλ στη μέση. Γίνεται τώρα.
0: Η Ελλάδα δεν συμμετέχει,
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν συμμετέχει, γιατί έτσι, γιατί δεν πέρασε.
0: Δεν είμαστε καλή ομάδα.
1: Μία απάντηση είναι. Υπάρχει σε αυτή. Γιατί δεν πας σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί δεν πέρασα.
0: Ναι, γιατί δεν είμαστε καλοί. Γιατί μας αδείξει η διαιτησία, γιατί.
1: Καλά τώρα, εμείς.
0: Άρα δεν είμαστε καλοί. Ακόμα.
1: Ναι. Μην γίνεις Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν είχα καμία τέτοια.
1: Θα δείξει η διαιτησία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Ναι, πάμε.
1: Η μεγάλη ώρα για το Μουντιάλ έφτασε απόψε. Λοιπόν, θα έχουμε το εναρκτήριο ματς στο Μεξικό, ανάμεσα στο Μεξικό μάλλον, και την Νότια Αφρική. Στις 10 το βράδυ. Είναι λίγο περίεργα τώρα τα πράγματα. Γιατί έχουμε και έναρξη και. Γιατί έχουμε τη διαφορά της ώρας με την Αμερική.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η έναρξη είναι στις 9, μια ώρα πριν.
1: Ναι.
0: 10 είναι το παιχνίδι.
1: Ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι, στην τελετή έναρξης θα έχουμε καλλιτέχνες κυρίως του ρεύματος ρεγκετών.
1: Α, βέβαια.
0: Ναι, λογικό.
1: Λοιπόν, έχει πάει πολύ καλά αυτό στην Αμερική, έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, Μεξικό λοιπόν και Νότια Αφρική απόψε, στις 10. Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά για το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως διαβάζω, γιατί δεν τα ξέρω. Για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία, οι συμμετέχουσες χώρες αυξάνονται από 32 σε 48.
1: Ναι, είναι το μεγαλύτερο, όντως.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί έτσι.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και λόγια εμπορικοί ούτως ή άλλως.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Και επίσης το φετινό Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο για Μέση, Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Νόιερ.
1: Ναι, ο Νόιερ.
0: Θα είναι η τελευταία φορά που αναμένεται
1: ο
0: να
1: Μόντριτς,
0: παίξουν.
1: Άλλη θεότητα.
0: Ναι. Αναμένεται να παίξουν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις. Επειδή ο Μέση το είχε πάρει με την Αργεντινή. Το να το ξαναπάρει η Αργεντινή να κάνει το back to back και με το Μέση, νομίζω ότι εκτοξεύει το Μέση σε ένα, ξέρεις, το σύννεφο πια της αιωνιότητας με άλλο τρόπο.
0: Και
1: πια, ίσως και να τελειώνει και το ποιος είναι ο καλύτερος. Νομίζω ότι δύο Μουντιάλ και back to back ίσως να είναι, ξέρεις, κάτι. Που δεν έχει καταφέρει, δεν ξέρω. Καλά. Στατιστικά, ας βγάλουμε το Σωτήρα Κόμπλε να μας τα πει, γιατί.
0: Θα πούμε και άλλα. Θα πούμε και άλλα για Μουντιάλ, διότι προσωπικά, ας πούμε, δεν ενδιαφέρομαι το Μέση, όσο και τα υπόλοιπα. Αυτά που λέγαμε και χθες με την κλιματική αλλαγή και με τον κόσμο που θα ταλαιπωρηθεί στα στάδια από την πολύ μεγάλη ζέστη.
1: Ναι, καλά, δεν θα πάει να δουλέψει, έτσι. Δηλαδή, θέλει κανείς και πάει στο.
0: Καλά, ναι. Αλλά
1: και αγοράζει και ένα εισιτήριο και πάει, δεν πάει για εργασία.
0: Υπάρχουν και κάποιες ακόμα όμως παράμετροι που είναι ενδιαφέρουσες.
1: Τα παιδάκια που θα κουβαλάνε τις μπάλες, αυτοί που εργάζονται γύρω από το γήπεδο, αυτούς να λοιπόν.
0: Με όλους.
1: Η άλλη είναι ευχαρίστηση που πάνε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το μεταξύ. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ μετά. Τώρα, Γιάννης Κότσιρας και Μίκης Οδράκης εδώ στη μουσική. Βρέχει τη φτωχογειτονιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου. Η ώρα πάει 8 παρά 20.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 46 ώρα, ένα πρωινό με πολλές αθλητικές συζητήσεις.
2: Ναι, βέβαια, χαμός. Έχουμε το Βράτσο εδώ πέρα που μπαίνει και μας κάνει bullying.
1: Από το στούντιο του Red που είναι μεσοτυχία.
2: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, ξενυχτάς που ξενυχτάς για τα ελληνικά. Λες ότι ξεκινάει και το μουτί.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 8 παρά 8 η ώρα.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τα αθλητικά στην άκρη, γιατί με έχει. Έχω πάθει, βλέπω τα τελευταία λεπτά των Νίξ και μαθαίνω τα χυκαρδία. Λοιπόν, και να έρθουμε να πούμε για τα. Ηλικία, ναι. Τα σχολικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και έχει πολύ πλάκα ότι όλα αυτά τα συζητάμε ενώ τα σχολεία έχουν κλείσει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά.
1: Και ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, θα ετοιμαστούμε το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, εμείς τα σχολεία.
1: Ναι, γενικά και τα σχολεία δηλαδή. Εντάξει. Η Γαλοπούλα, τέλος τα σχολικά κιλά. Πάει και η Γαλοπούλα, τίποτα. Από το Σεπτέμβριο μικραίνει και το κουλούρι. Τα παιδιά θα τρώνε κουζίνα γαλλική. Μία πατάτα baby στο πιάτο του.
0: Ένα μπρόκολο.
1: Ακριβώς. Και δύο φέτες από ένα καλό. Μια καλή γραβιέρα, ξέρω εγώ.
0: Το ρουκουμά, δηλαδή, τον τηγανιτό.
1: Ποιο τηγανιτό.
0: Αυτό το τεράστιο ρουκουμά που είχαμε εμείς με τη ζάχαρη από πάνω. Αυτός δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει στους φούρνους των χωριών. Μια χαρά. Το βρουν εκεί το καλοκαίρι. Δεν μπορεί τώρα που χωριστεί το ρουκουμά.
0: Τρώγαμε κανονική ζάχαρη τότε.
1: Καλά, και τώρα κανονική ζάχαρη. Τρώμε. Τι
0: εννοείς. Ζάχαρη που φαίνεται, όχι την εγκριμένη.
1: Εννοείται. Καλά, τώρα το να τρως τη ζάχαρη με τα χέρια είναι.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε σε πιο αυστηρούς κανόνες από το 26-27 στα σχολικά και ηλικία. Κουβεντιάζετε τα τώρα που λείπουν τα παιδιά και που δεν έχουν κάτι να εφαρμόζετε. Και θα σας πω εγώ από το Σεπτέμβρη πιο υγιεινές επιλογές έτσι κι αλλιώς χρειάζονται. Φυτικά ροφήματα, ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ωραία. Συχνότερη έλεγχη στα και ηλικία. Αλλά μένει να μας πείτε πόσο θα στοιχίζουν όλα αυτά, γιατί έχουμε πει ότι η δίαιτα και η υγιεινή διατροφή είναι ακριβή, και πώς θα τα επιβάλλετε στα παιδάκια σας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς έχουμε μαζί μας την Κοσμοτέ. Την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, έχετε το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και περίοδο στα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς λοιπόν τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο.
1: Να τι.
0: Περνάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε στις 8 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης.
2: Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο?
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μ' αρέσει.

Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Πέμπτης. Κίνησε στους δρόμους τώρα, καθώς η ώρα πάει 8 ακριβώς. Έχουμε μποτιλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό, εννοείται. Στην κάθοδο ξεκινάει από Αττική Οδό, στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Θα βρείτε κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στα γνωστά για την ώρα επίπεδα. Από Ζεφύρη και μετά μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη στο Μαρούσι. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο κυρίως από Γυροκομείο και μετά μέχρι να φτάσετε Κέντρο. Περιφερειακός Καρέα από Ηλιούπολη και μετά. Στην Παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα κυρίως προς λιμάνι, αλλά φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή η εικόνα.
2: Είναι, ναι.
1: Για την ώρα δηλαδή. Και έχουμε κίνηση στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην κάθοδο της Μεσογείου, τα γνωστά σημεία δηλαδή, εκεί στο ύψος του Χωραργού. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Πρωινό Πέμπτης, εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα, Δημήτρης Ζερβουδάκης και τα Ανίποτα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 8 και 4 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεμπελιά, που συνδέεται όμως με ευφυΐα και ίσως να μην είναι ακριβώς τεμπελιά.
1: Ναι,
0: είναι μια παρεξήγηση.
1: Η τεμπελιά είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή η εύκολη εξήγηση. Αλλά πίσω από αυτή μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο. Μπορεί να κρύβεται πολύ υψηλό IQ.
0: Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι τρεις συνήθειες που μαρτυρούν υψηλή νοημοσύνη και όχι τεμπελιά?
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι
1: ότι οι έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν την περιττή προσπάθεια. Η πρώτη συνήθεια, εντάξει, μπορεί να φαίνεται λίγο αντιφατικό αυτό, γιατί συχνά θεωρείς ότι η εξυπνάδα είναι και αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, ότι οι εργατικοί άνθρωποι είναι αυτοί που τέλος πάντων πάνε μπροστά. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι έξυπνοι, λέει, αποφεύγουν την άσκοπη προσπάθεια, αναζητούν πιο σύντομες διαδρομές, αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, αμφισβητούν διαδικασίες που δεν αποφέρουν καρπούς και προτιμούν λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια.
0: Ναι, θέλουν ουσιαστικά να βρουν τον πιο αποδοτικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όχι τον πιο παραγωγικό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, άλλη μια συνήθεια.
1: Τι άλλο κάνουν? Προστατεύουν την ξεκούρασή τους.
0: Σωστό.
1: Και τη συνείδησή τους, καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος, ειδικά όταν χαρακτηρίζεται, λέει, από τη μεγάλη διάρκεια του ή όταν αποτελείται από αρκετές ανάπαυλες μέσα στην ημέρα, αντιμετωπίζεται σαν ένδειξη χαλαρότητας. Αλλά όχι, η νευροεπιστήμη λέει κάτι, μας δίνει μια άλλη, ότι με αυτόν τον τρόπο είναι μια αδράνεια ο ύπνος που βοηθά τη μάθηση, είναι ένας συναισθηματικός ρυθμιστής, δημιουργεί, μας αφήνει να πάρουμε, να σκεφτούμε και να πάρουμε αποφάσεις, εδραιώνει, λέει, τη μνήμη. Πολύ ωραίο είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτή τώρα η διαπίστωση ουσιαστικά αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε όλοι για τον έξυπνο τύπο που δουλεύει πάρα πολλές ώρες,
1: ναι,
0: και δεν κοιμάται μόνο, ναι, και μόνο για να είναι πιο παραγωγικός.
1: Όχι,
0: και
1: γιατί
0: το λένε οι επιστήμονες, όχι, κοιμήσου, ξεκουράσου,
1: ναι, ναι,
0: το μυαλό σου θέλει restart.
1: Ναι, όχι, και ο ευφυής ξέρει πότε να ξεκουράσει το μυαλό του, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι το εργαλείο του, έτσι.
0: Ακριβώς. Επίσης, οι έξυπνοι άνθρωποι δεν αντιδρούν σε όλα.
1: Mm.
0: Έχουν την επιλογή να αφήνουν πράγματα να πέσουν και κάτω. Ε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσουν στα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε επιλέγουν τις μάχες τους.
1: Αυτό είναι το βασικότερο, ότι νομίζω επιλέγεις ποιες μάχες θα δώσεις.
0: Και ενώ η ψυχραιμία τους μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, ουσιαστικά εκείνοι έχουν αποφασίσει πού θα δώσουν την ενέργειά τους.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 7 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι σήμερα, το τραγούδι που το έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 8 και 13 η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Αύριο, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μα κλήρωση. Και ένα ή μία από εσά θα κερδίσει αυτή τη φορά 9.112 ευρώ. Προλαβαίνετε, λάβετε και εσεί μέρο, αν δεν έχετε στείλει ακόμα το μήνυμά σα, το 19.600. Εκεί το στέλνουμε, γράφοντα μόνο win. Και τα μηνύματα τα στέλνουμε μέχρι αύριο Παρασκευή στι 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφός μας από τον Red, το αδελφάκι μας εδώ στον όμιλο της Front Stage, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να έχετε το νου σας λίγο μετά τις 4 αύριο και να απαντήσετε στην κλήση. Μην δείτε άγνωστο αριθμό δηλαδή και να απαντήσετε. Δεύτερον, να πείτε, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη, πως αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 9.112 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό 9.112 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Αντιθέτως είναι πάρα πολλά. 8 και 14 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου. Και τώρα, Γιώργος Δαλάρας, Ελένη Δήμου και το κλασικό του Μίκη Θεοδωράκη και του Νικού Κάτσου, αν θυμηθείς τον Ηρώ μου, εδώ σε μια ηχογράφηση από τη δεκαετία του 80.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου, 8 και 17. Έχετε ακούσει ότι θα επιστρέψουμε στη Σελήνη?
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έγινε πολύ κουβέντα με το Artemis 2.
0: Θα επιστρέψει ο άνθρωπος στη Σελήνη.
1: Ναι.
0: Γιατί την προηγούμενη, πριν από λίγες μέρες, φτάσαμε πολύ κοντά στη Σελήνη, τη φωτογραφίσαμε,
1: ναι,
0: την είδαμε, τη μελετήσαμε.
1: Είδαμε πως είναι η γη από μακριά.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικές εικόνες. Ασχοληθήκαμε όλοι με αυτή την πολύ συγκινητική ομάδα που ήταν μέσα στο Artemis 2. Αλλά φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλές δεκαετίες έχει ξεπαγώσει όλη αυτή η σχέση. Πάμε να ξανακατακτήσουμε τη Σελήνη, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος των Αποστολών. Και η NASA ανακοίνωσε το Artemis 3.
0: Γιατί είχε παγώσει? Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για λόγους και οικονομικούς και ανταγωνιστικούς με άλλες χώρες.
1: Προφανώς. Μπορεί να είχε τελειώσει και ο ψυχρός πόλεμος. Και... Αλλά τέλος πάντων, τώρα έχουμε. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα λίγο ξαναφτιάχνει, ξαναμικραίνει η απόσταση της Γης με την Σελήνη. Και αφού επέστρεψαν και έγινε και τόσο μεγάλο μπαζ με το Artemis 2, η NASA ανακοίνωσε το Artemis 3. Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός, νομίζω θα είναι. Ναι. Σε χαμηλή τροχιά τον επόμενο χρόνο. Και ένας από τους βασικούς στόχους είναι η εξάσκηση σε τέτοιες διαδικασίες, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών και η SpaceX, βλέπετε, Elon Musk. Τέλος πάντων, όλος ο στόχος είναι κάποια στιγμή να πάμε προς το Artemis 4 ή ίσως και το 5, νομίζω το 4 όμως.
0: Για να στείλουμε
1: η οποία
0: ανθρώπους...
1: το 2028 θέλει να στείλει ανθρώπους ξανά στη Σελήνη, να τους στείλει και να, τους, και να επιστρέψουν φυσικά, για να ξαναδούμε κι εμείς, η δική μας γενιά, αυτές τις εικόνες που κάποτε κάποιοι έκαναν αυτό το μικρό βήμα επάνω στο φεγγάρι.
0: Α, θέλουμε να φτιάξουμε και βάση εκεί.
1: Εντάξει, καλά, καλά, πάμε τώρα. Λοιπόν, θα γίνει το 27 τώρα το Artemis 3, που θα πάνε οι τρεις Αμερικάνοι και ο ένας Ιταλός. Το 28 λέμε ότι θα είναι ξανά μια επιστροφή των ανθρώπων κανονικά στη Σελήνη.
0: Πάντως ο ανταγωνισμός δεν έχει τελειώσει. Μάλλον γι' αυτό τώρα αρχίζει ξανά το παιχνίδι. Γιατί και η Κίνα θέλει να φτάσει εκεί στη Σελήνη και μάλιστα σχεδιάζει να στείλει μια αποστολή μέχρι το 30.
1: Ναι.
0: Και να
1: φτάσουν και βάση. Γι' αυτό βιάζονται εκεί να πάνε το Artemis 3 το 27 και το 4 το 28 να γίνει ξανά η μεγάλη αποστολή.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Γιώγαλα και Βασιλική. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης.
1: Πλάκα έχουν καμιά φορά ειδήσεις δίπλα-δίπλα. Λέμε για την NASA, για την κατάκτηση ενός άλλου πλανήτη και για την επίσκεψή μας εκεί. Και μετά, ακριβώς δίπλα, βλέπεις πώς τα έχουμε καταφέρει με αυτόν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.
0: Και γι' αυτό μάλλον ψάχνουμε άλλους πλανήτες.
1: Γιατί γίνεται, θα μπει κι άλλο στη σειρά της καταστροφής. Λοιπόν, οι ακραίες συνθήκες μετατρέπονται σε κανόνα και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Να, τώρα διάβαζα ότι στην Ιταλία περιμένουν ένα τρομερό κύμα μεγάλη ζέστη στην νότια και την κεντρική χώρα και ετοιμάζονται για πολύ ακραία πράγματα τις επόμενες μέρες. Αλλά φαίνεται ότι καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασιών σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, λόγω του προώρου και έντονου κύματος ζέστης. Εμείς η αλήθεια είναι εντάξει, κάνει ζέστη, αλλά δεν έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα όπως το τελευταίο διάστημα
0: ακόμα
1: στη
0: όχι.
1: Γαλλία και στην Αγγλία. Αλλά όπως λένε τα παρατηρητήρια, οι ευρωπαϊκές μελέτες, ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον το 2024. Άρα βλέπει κανείς όχι μόνο ότι είναι αυτός ο Μάιος, αλλά ότι πάμε και τα τελευταία χρόνια προς τα εκεί. Και ότι η Ευρώπη έχει ασυνήθιστα πρόωρα έντονα έτσι, κύματα ζέστης, αλλά και όχι μόνο, δηλαδή και το χειμώνα και πολλές βροχές και γενικά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πράγματα ακραία που σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
0: Και δυστυχώς είναι και αργά για να τα διορθώσουμε όσο θα μπορούσαμε.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε πάμε να χαλάσουμε και άλλο πλανήτη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Αντώνη Βαρδί. Το σχήμα λόγου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 11 Ιουνίου, 8 και 28 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας. Από τον πρώτο λογαριασμό θα καλέσετε στο 18 11 33 ή θα επισκεφτείτε το Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
0: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp και σίγουρα θα έχετε δει τις νέες διαφημίσεις του WhatsApp με νέα ταυτότητα. Το WhatsApp απευθύνεται στους νέους και δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Ερχόμαστε αμέσως μετά εντωμεταξύ με Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

Ελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Στρατούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία. Εδώ στον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.
1: Καλημέρα.
0: 8 και 41 η ώρα, ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Σε εσάς που ίσως δεν έχετε μάθει τις τελευταίες εξελίξεις, να σας πούμε ότι βρέθηκαν και οι τέσσερις φωνές, μας λείπει μόνο μία. Αν τη βρείτε αυτή τη μία φωνή, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Mm-hmm. Οι φωνές που έχουν βρεθεί είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Η φράση είναι πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οπότε το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη. Τη λέξη έντεχνα ψάχνουμε. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και τη λέξη μελωδία μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποια είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Ποια είναι?
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ που έχουμε φτιάξει.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
1: Τι θα γίνει, θα τη βρείτε?
0: Ποιος λέει αυτό το έντεχνα?
1: Ένας είναι.
0: Έντεχνα. Αυτό, κάπου τραγουδιστά το λέει.
1: Είναι φοβερό ότι είναι η μόνη φωνή που ήξερα από τη φράση.
0: Δεν έχει βρεθεί ακόμα.
1: Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Εδώ έχει βρεθεί ένα ΙΑ που το λέει η Μαρία Παπαγεωργίου. Οκ. Okay.
0: Ναι. Άλλη
1: και
0: μία.
1: Δεν έχει βρεθεί η ολόκληρη λέξη. Για προσέξτε λίγο.
0: Άλλη μία φορά λοιπόν.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχει μία χαρακτηριστική φωνή.
1: Έχει μία αυτός.
0: Έντεχνα. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν βρείτε την απάντηση, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Για πάμε μπαίνετε, να τελειώσουμε με αυτό.
0: Ναι, μπαίνετε στο site και την εφαρμογή μας, ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματα. Έχουμε τώρα το νέο κύκλο τηλεφωνημάτων για να βρεθεί ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ορφέα Περίδη και το τραγούδι Φεύγω στο πρωινό της 5ης, 8 και 43 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, Μάρθα Φριτζίλε εδώ, νερό στη βάρκα και βλέπουμε πως ανοίγει ένας ιστορικός κινηματογράφος που γίνεται τώρα θέατρο.
1: Ναι, θα γίνει θέατρο. Το Broadway στην συμβολή εκεί στο ΑΜΑ
0: Πατησίων και Αγίου Μελετίου.
1: Και το Broadway ήταν και πολύ ωραίο, γιατί ακριβώς επειδή έμπαινες μέσα από αυτή την στοά, ήταν σαν ένας πολιτιστικός προορισμός, ανεξαρτήτως το τι γινόταν γύρω, που γινόταν ο χαμός
0: κατά
1: καιρούς. Δεν
0: είχε και στο υπόγειο τα 13 φεγγάρια.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ήταν πολύ χώρος στην πραγματικότητα, ναι. Έτσι, ήταν ένα ειδικό κτίριο θεαμάτων κατασκευασμένο το 1970. Τώρα βλέπουμε ότι ξανανοίγει, το έχουν πάρει γνωστές έτσι, θεατρικές επιχειρήσεις. Θα λέγεται Athens Broadway, ναι. Και περιμένουμε να ξεκινήσει νομίζω το Δεκέμβρη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως τον τηλεφωνητή τους παλιά, στη δεκαετία του 90. Τηλεφωνούσαμε με φίλους μου για να ακούσουμε τον τηλεφωνητή που έλεγε «Κινηματογράφος Broadway». Έτσι το τόνιζαν.
1: Τι ωραία. Λοιπόν,
0: 90's.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία είδηση αυτή.
0: Πίσω από αυτή την είδηση βλέπουμε όμως και την διάθεση ανθρώπων να εξακολουθούν να επενδύουν στο θέατρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Το θέατρο είναι μια πηγή χαράς, αν όχι πολλών άλλων πραγμάτων για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Το νέο Athens Broadway λοιπόν θα έχει 800 θέσεις, μεγάλο θέατρο, οπότε γίνονται και διάφορες έτσι αλλαγές προσβασιμότητας, πώς θα γίνει η σκηνή και τα λοιπά. Είναι μια πολύ χαρούμενη, είναι μια πολύ ωραία είδηση. Αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχει και ένα θέατρο στο Ζάπιο. Ναι. Που θα ξεκινήσει, το γνωστό
0: Θερινό θέατρο.
1: Θερινό θέατρο. Κοίτα, το Ζάπιο θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια στην ανάγκη των ανθρώπων τώρα που κλείνει το Ηρώδιο να βρουν ένα ανοιχτό θέατρο στην πόλη που ίσως θα ικανοποιήσει και κάποια θεάματα και δεν θα αφήσει τελείως γυμνή την Αθήνα τα καλοκαίρια. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι ένα... είναι ένα χαρακτηριστικό της πόλης το Ηρώδιο. Τώρα, το Ζάπιο θα είναι πιο μεγάλο. Εκεί στα σκαλοπατάκια είναι σαν να είναι διαμορφωμένη ήδη μια σκηνή. Θα έχει πάρα πολλά θεάματα. Νομίζω μεγάλης χωρητικότητας. Σκεφτώ έτσι πολύ χιλιάτ. Πόσα χωράει η Μιλέο Κουταμάρες?
0: Γύρω στα 1000 άτομα, 1000
1: ναι,
0: θέσεις.
1: Ναι, και αυτό πολύ μεγάλο. Και εκεί θα γίνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, θα γίνουν από φεστιβάλ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θα γίνουν διάφορες θεατρικές παραστάσεις όλο το καλοκαίρι. Θα περάσουν δηλαδή και από εκεί, μόλις κλείσει τέλος του μηνός το Ηρώδιο. Έχει συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, Ελλήνων από Μουζουράκι μέχρι ξένους.
0: Μπορούμε να πούμε και περισσότερα και μετά και στις επόμενες εκπομπές.
1: Και επίσης θα έχει και ειδικές οθόνες για το Μουντιάλ.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, κάπου θα βρεθούμε. Στο πρωινό της Πέμπτης όλα αυτά. 11 Ιουνίου και η ώρα έχει πάει 9 παρά 8.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Αεροδρόμιο. Η Κηφισίας είναι ποτηλιαρισμένη και στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Άλσου Συγκρού, αλλά και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κίνηση, και στην άνοδο του Συγκρού και στην Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Αρδίτου, εκεί μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στη Βασιλή Σοφίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, στη Σταδίου, στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα. Και στην παραλιακή έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα, όχι μόνο στο ρεύμα προς λιμάνι, όπως συνήθως, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτή τη φορά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Σεφ και φτάνει μέχρι Άλυμο, Σημειωτών. Και Καρέας, φυσικά, μποτιλιαρισμένος, στο ρεύμα προς Μεσογείον, από Ηλιούπολη και μετά, όπως θα βρείτε κίνηση και στην Κατεχάκη, στην Κατηφόρα δηλαδή, εκεί στο ύψος του Παπάγου. Καλημέρα.
6: Καλή δύναμη.
5: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε με τον Χρήστο Θηβαίο τώρα εδώ, που τραγουδά «Όσο πολύ σ' αγάπησα».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, σήμερα 9 και 7 η ώρα.
1: Και αν ακούτε αυτές τις μέρες στη γειτονιά βεγγαλικά τραγούδια, φασαρία, κάτι να ετοιμάζετε στην πιλωτή, κάτι να έρχεται από μακριά. Λες δεν μπορεί να παντρεύονται όλοι αυτές τις μέρες, δεν γίνεται καθημερινή, κάτι άλλο γίνεται.
0: Ακούγα
1: ναι,
0: και εγώ
1: κάτι
0: θες.
1: Άλλο γίνεται. Γίνεται από φοιτήσεις, από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Καλά, όταν είσαι έκτη δημοτικού, κατά η αποφύτηση, μιλάμε ότι
0: συγγνώμη, τι ώρα ακούγονται συνήθως?
1: Ξεκινάνε από την ώρα που περίπου πέφτει ο ήλιος, για να μην έχουν και πάρα πολύ ζέστη. Όλο αυτό το σοου που ετοιμάζει το κάθε σχολείο. Και φτάνει μέχρι το βράδυ, ανάλογα την τάξη. Αν είναι έκτη δημοτικού, εντάξει, μέχρι μια ώρα. Και μετά έρχονται οι γονείς και παίρνουν τα παιδιά, γιατί γίνεται και χώρο στο σχολείο. Αν είναι γυμνάσιο, λίγο περισσότερο. Καλά, τώρα των λυκείων οι αποφοιτήσεις γίνεται άλλο έργο μετά. Γιατί τα βλέπεις τα παιδιά όλα, νομίζω ότι έχουν βγει τα μπουζούκια.
0: Ναι, κάπως του δίνουν και καταλαβαίνουν.
1: Ναι, τέλος πάντων, τα κούνι, νύχη, φορέματα. Χαμός γίνεται.
0: Πώς βιάζονται όμως οι νέοι να μεγαλώσουν?
1: Ναι, τα δε αγόρια είναι σε μια ούφο κατάσταση. Από εδώ και πέρα, αν δεν έχουν τελειώσει. Όσοι κάνουν αποφοιτήσεις, με το ένα μάτι θα είναι στα παιχνίδια και με το άλλο θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά είναι και τα πάρτι στις πιλωτές επίσης που αρχίζουν σιγά σιγά τώρα. Να μαζευτούμε, μωρά, την Κυριακή. Αυτά τα χαρτιά που κολλάνε στο σανσέρ. Εμείς την Κυριακή θα έχουμε λίγο πάρτι. Θέλουμε την κατανόησή σας.
0: Δεν είναι της μόδας οι νέοι να βρίσκουν Airbnb και να κάνουν τέτοια πάρτι?
1: Στα 12.
0: Α, όχι, για του λυκείου εννοούσα.
1: Πού ζεις?
0: Όχι, όχι.
1: Του λυκείου, έτσι κι αλλιώς αυτονομούνται. Δεν ξέρεις τι κάνουν. Είναι δικό τους θέμα τι κάνουν. Αλλά τα παιδιά του δημοτικού, ναι, όχι. Δεν αυτονομούνται ακόμα.
0: Καλά, όχι ακόμα, είπαμε, εντάξει.
1: Αλλά πραγματικά γίνεται. Το βεγγαλικό πάει σύννεφο. Αν δεν είσαι σε γειτονιά που είσαι ανάμεσα σε 2-3 σχολεία, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται αν κάτσεις σε ένα μπαλκόνι αυτές τις μέρες.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, Φύσικο Βαρδάρης. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 9 και 9 η ώρα.

0: Καλαματένια λόγια με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, του στίχους του Μάνου Ελευθερίου, εδώ από Βασίλη Παπακοσταντίνου, Δημήτρη Φαντή και Λιζέτα Καλημέρη. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα. Ματούλα, σας.
0: Δημήτρης, την παρέα σας, το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου, 9 και 18 πάει ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και αύριο, λίγο μετά τις 4 του απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά από τη συνάδελφό μας εδώ στον Red, τον αδελφό σταθμό μας. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα κάνει την κλήρωση, λοιπόν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε, μέχρι τις 4 αύριο. Στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όταν ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τι γίνεται τώρα, πώς γίνεται η κλήρωση? Λίγο μετά τις 4 λοιπόν. Η Πινελόπη αυτή τη φορά κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να απαντήσετε. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.112 ευρώ.
1: Και το κερδίζετε αμέσως. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Σημειώστε το ποσό 9.112 ευρώ αυτή τη φορά. Όρη συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο, το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου. Πρωινό 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα, 9 και 22. Πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε για δουλειές.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ούτως ή άλλως λόγω αυτών όσων έχουμε περάσει μέχρι στιγμής. Παρόλα αυτά, παγκοσμίως παρατηρείται το φαινόμενο των ανθρώπων που δεν μπορούν να παραιτηθούν ενώ θα ήθελαν για να διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις, καλύτερες συνθήκες
1: και καλύτερη ζωή.
0: Και καλύτερη ζωή.
1: Το να μην περνάς καλά είναι. Δηλαδή, ότι είναι άνθρωποι παγιδευμένοι, όπως λέει εδώ η έρευνα που διαβάζουμε στο New Humanity του πρώτου θέματος, ότι είναι παγιδευμένοι στη δυσαρέσκεια, είναι ένα νέο εργασιακό φαινόμενο, αλλά εντάξει, το τι αποτύπωμα έχει αυτό στη ζωή του καθενός είναι μια άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε εδώ οι έρευνες είναι ότι πέρυσι 9 στους 10 Αμερικανούς εργαζόμενους έλεγαν ότι σχεδίαζαν να αλλάξουν δουλειά μέσα στη χρονιά φέτος. Οι μισοί από αυτούς το ξανασκέφτηκαν. Δεν είναι ότι φτιάξανε όλα, προφανώς, και περάσαμε από το 93% των ανθρώπων που έλεγαν ναι, θέλω να αλλάξω, θέλω να διεκδικήσω για τον εαυτό μου κάτι καλύτερο. Πέσαμε στο 43%. Από το 93-43%. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θέλανε να μετακινηθούν, να διεκδικήσουν κάτι για τον εαυτό τους, σχεδόν οι μισοί βέβαια, έχουν κάνει πίσω. Αυτό, όπως λέμε, δεν είναι γιατί έφτιαξαν οι συνθήκες μαγικά μέσα σε ένα χρόνο, αλλά γιατί και όσο μεγαλώνουμε βαραίνουμε, αλλά και γιατί φαίνεται ότι έχει αρχίσει και κάθεται στους ανθρώπους η ανασφάλεια, είναι
0: ο φόβος.
1: Ο φόβος και η ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη, είναι μεγαλύτερες από την, από τη διεκδίκηση, από την δίψα, από την αυτοπεποίθηση επίσης, έτσι.
0: Πολλοί κόσμος φοβάται πως σε μια νέα δουλειά δεν θα βρει τα ίδια χρήματα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επίσης ότι ο μισθός, όπου και να είναι, δεν αλλάζει γιατί ο πληθωρισμός τρέχει και δεν τον προλαβαίνουμε.
1: Ναι. Σου λέει εντάξει, τα ίδια λεφτά θα πάρω, γιατί να μετακινηθώ. Δηλαδή είναι αυτά τα μικρά βήματα που συμβιβάζεσαι, αλλά εγώ το σέβομαι απολύτως, καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που να διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα. Από την άλλη, η υποχώρηση, αυτή που λίγο μαζεύεται, είναι σαν να μπαίνουν στρώματα θλίψης πάνω μας και μη ικανοποίησης. Δηλαδή στο κάτω κάτω μια ζωή ζεις. Δεν λέω να τα γκρεμίζεις όλα, προφανώς, να πηγαίνεις στο άγνωστο, ειδικά όταν έχεις υποχρεώσεις, παιδιά κτλ. Αλλά και το να μένεις κάπου που απλώς μπαίνει άλλο ένα σεντονάκι από πάνω, άλλο ένα στρώμα
0: στεναχώριας
1: που σε πνίγει, εντάξει, δεν ξέρω αν αξίζει και αυτή η ζωή. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση πάντως. Πολύ δύσκολη.
0: Το φαινόμενο αυτό έχει ένα όνομα. Mm. Λέγεται job hugging στα αγγλικά. Δηλαδή, ναι, όταν αγκαλιάζεις, φιχταγκαλιάζεις τη θέση που έχεις, την καρέκλα σου,
1: ναι,
0: δεν την αφήνεις από φόβο μην δεν βρεις δουλειά στο μέλλον. Και όσο, ναι, μεγαλώνεις η ηλικία, είναι όλο και πιο δύσκολο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πια,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια, τα πιο εμπνευσμένα πράγματα δεν έγιναν από ανθρώπους που είχαν πάρει αγκαλιά τη θέση τους.
0: Ναι,
1: στη ζωή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, το τυχερό αστέρι, στο πρωινό της 5ης.

0: Χρήστος Βουτσικάκης, το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο, μας λέει το WhatsApp. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Έχουμε και φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18133.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Βράτσος με σύντομη ενημέρωση και αμέσως μετά έχουμε την Αρλέτα στον μπαρ το Ναυάγιο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
3: Σάββατο και απόβραδο.
0: Και αυτό το τραγούδι
3: Αν μ' αγαπάς.
0: Και αυτό το τραγούδι
3: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το. Έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούς. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Σε προεκλογικό συναγερμό η Νέα Δημοκρατία μετά την εκλογή Κυρανάκη στη θέση γραμματέα. Μυστήριο στην Πύλο εξαφανίστηκε η ιστορική επαιτειακή καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Αγαπώ τον πληθωρισμό, λέει ο Τραμπ, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκτοξευθεί στο 4,2% λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ξεκινάει απόψε στις 10 το Μουντιάλ που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Λίγα σύννεφα και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 10 παρά 20 πάει η ώρα.
1: Και από σήμερα όλος ο πλανήτης θα γυρνάει γύρω από το Μουντιάλ. Κακά τα ψέματα. Είτε παρακολουθείς, είτε δεν παρακολουθείς, είτε δεν έχεις ιδέα τι. Ποια είναι το φαβορί.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, θα ασχοληθώ λίγο.
1: Μα ακόμα και αν ασχολείσαι με κάτι που είναι τελείως άσχετο. Αν έχεις μια εμπορική ξέρεις, δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει τίποτα που δεν σχετίζεται με το Μουντιάλ. Δηλαδή,
0: όλα συνδέονται.
1: Από το να παραγγείλεις κάτι να φας μέχρι το να πας στα καταστήματα, τα βλέπεις όλα. Έχουν γεμίσει πολύχρωμες σημαίες. Δηλαδή, γυρνάνε όλα γύρω από το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που είναι πολύ ιδιαίτερο, διότι διοργανώνεται από τρεις χώρες, δηλαδή από τη Βόρεια Αμερική, από τον Καναδά μέχρι κάτω το Μεξικό, που έχει πολλές πολιτικές διαστάσεις, όπως έχουν κακά τα ψέματα όλες οι αθλητικές, που έχει τρομερές εμπορικές διαστάσεις, που έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος, τα λέγαμε και χθες, που είναι το θέμα του καιρού.
0: Βέβαια, διότι θα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Θα κάνει αφόρητη ζέστη, και μάλιστα η FIFA και οι ομάδες εξετάζουν έτσι πολύ πρωτόγνωρες λύσεις γι' αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και το να η αναπληρωματική, ο πάγκος δηλαδή, όπως λέμε, της κάθε ομάδας, να μην είναι στον πάγκο. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην αντέχουν την έκθεση στον ήλιο, όσο καλά φτιαγμένα και να είναι τα σκέπαστρα και οι θέσεις, και να είναι μέσα στα ποδητήρια, ακριβώς, και να τους φωνάζει ο προπονητής όταν είναι να κάνουν ζέσταμα ή να πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Εντάξει, αυτές είναι αδιανόητες λύσεις. Δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όλο το μυαλό όλων είναι στους ανθρώπους που θα είναι στους διαιτητές, που δεν είναι παίχτες, δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν. Γιατί πες ότι, εντάξει, οι παίχτες δεν αλλάζουν όλοι, αλλά κάποιοι μπορεί αν αισθανθούν δυσφορία. Οι διαιτητές όμως τι θα γίνει, που πρέπει να είναι εκεί 90 λεπτά σίγουρα, και όσο είναι και η παράταση και. Και επίσης είναι και μια διοργάνωση που φέτος μπαίνουν τα ρομπότ, δηλαδή έχουμε τεχνολογικές έτσι, καινοτομίες, και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο διάφορων φάσεων, αλλά και σε άλλες. Νομίζω ότι, εντάξει, θα λέμε όλο το μήνα για το Μουντιάλ.
0: Ισχύει ότι οι διαιτητές θα έχουν πάνω τους μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μπορεί να έχουν και κάμερα. Εντάξει, και το VAR έτσι κι αλλιώς μια κάμερα είναι που πάνε και το βλέπουν λίγο πιο εκεί. Εντάξει, θα τα δούμε όλα και τα ρομπότ και τα όλα αυτά που λένε ότι θα έχουμε. Και φυσικά θα δούμε και τον Τραμπ, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί έχει μια πολιτική διάσταση του Μουντιάλ ούτως ή άλλως, και σύντομα θα.
1: Πώς θα το αξιοποιήσει και τι θα γίνει με τα πολιτικά. Εντάξει, από σήμερα το βράδυ, τα μάτια είναι στραμμένα εκεί.
0: Συνεχίζουμε, Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η.

0: Γαλάνη εδώ, σε ένα τραγούδι που είχε πει μεταξύ άλλων φυσικά και η Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Καλημέρα με Ελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης, 9:48.
1: Και κάτι θέλαμε τώρα να πούμε πέρα.
0: Θέλαμε να πούμε πως αν έχετε οικόπεδα που δεν έχετε καθαρίσει ακόμα, να ξέρετε.
1: Τα λέγαμε χθες.
0: Τώρα λόγω της αντιπυριακής περίοδου.
1: Είναι χιλιάδες αυτοί που δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ναι. Δίνετε μία παράταση.
1: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία παράταση. Υπάρχει μάλλον ένα παράθυρο παράταση για την ακρίβεια. Μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Ζήτησαν παράταση προθεσμίας καθαρισμού, διαβάζουμε εδώ.
1: Άμα το ζητάνε, τα παιδιά.
0: Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μα είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί καταρχάς δεν μπορούν να το κάνουν όλοι μόνοι τους. Χρειάζονται και συνεργεία.
1: Ναι.
0: Άντε βρες συνεργεία τώρα αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Και ακόμα μία λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Πες ότι τα μαζεύεις μόνος σου. Πού τα βάζεις όλα αυτά?
1: Ναι, και μάλιστα λέει εδώ πέρα που διαβάζουμε το ρεπορτάζ ότι σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της προθεσμίας, είτε είναι τώρα είτε μετά την παράταση, αν δοθεί, έτσι λέμε, αν δοθεί, απλώς υπάρχει μια υποψία. Ξεκινούν διπλή έλεγχη για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν, είτε δήλωσαν ψευδώς πως καθάρισαν τα οικόπεδά τους, γιατί μπορεί να γίνουν τσεκαρίσματα, έτσι. Και οι καμπάνες για όσους πιαστούν στα πράσα είναι βαριές.
0: Εδώ έχουμε και ποινές φυλάκισης.
1: Ναι, μπορεί, αλλά ναι, είναι βαριές. Κοίταξε, το πρώτο που πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει την περιουσία του, προστατεύει το σπίτι του, τη ζωή, τη δική του και των ανθρώπων του, όπως και του διπλανού κτλ. Τώρα, αν αυτό δεν είναι το σημαντικότερο επιχείρημα για να κάνεις κάτι, τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος νόμος μπορεί να είναι πιο ισχυρός από το ότι θα σώσει τη ζωή σου σε περίπτωση φωτιάς.
0: Κρατάμε λοιπόν πως υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της 5ης, 10 παρά 10 η ώρα.

Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, η ώρα έχει πάει 10 παρά 7 και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τον Κοσμοτέ Τέλεκομ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζουμε εδώ για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Τέλεκομ σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: της, στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Μαγειρεύουμε
13: με Μίλνερ.
12: Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
3: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες? Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
10: Θέλει μελωδία.
11: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δε θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα'ν όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Φίλη μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: Μυρωδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαρκ.

0: τύπος το Στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
4: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
6: Θέλει μελωδία.

αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Σκέφτες, μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Γεωργιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μη γυρίσεις τίποτα, με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μου με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
5: Θέλει μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Κάλμα Water Park.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Να πούμε αλήθειες τώρα. Όταν κάνεις όλες αυτές τις ερωτήσεις με τόσο πάθος και η απάντηση που παίρνεις είναι ένα απλό σκέτο εξαρτάται, ίσως πρέπει έτσι να σκεφτείς να αποχωρήσεις μεγαλόπρεπος από κάπου. Χάρης Αλεξίου στον αέρα του Μελωδία και εξαρτάται. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη μαζί σας για την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Είστε συντονισμένοι στους 99,2. Το ημερολόγιο γράφει 11 Ιουνίου και σήμερα Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Αλλά τι πήγε λάθος, πού παραστρατήσαμε μεγάλοι και αφήσαμε το παιχνίδι απ' έξω, τι κάναμε λάθος. Θεωρώ ότι πρέπει να το επαναφέρουμε στις ζωές μας. Μην σας πω ότι πρέπει να συνταγογραφείτε και μια φορά το μήνα να πηγαίνουμε σε πλατείες και να παίζουμε. Και θέλω να μου πείτε έτσι ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι όταν ήσασταν παιδιά και θα θέλατε πάρα πολύ να το ξαναπαίξετε. Το δικό μου αγαπημένο ήταν τα μήλα. Και αν μαζευόμασταν στην πλατεία, μήλα θα παίζαμε, σας το λέω. Περιμένω έτσι τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας παιδικά παιχνίδια στο 695-6614-992 σε Viber και WhatsApp. Όχι παιδικά παιχνίδια, βγάζω το παιδικά. Σκέτο παιχνίδια, γιατί είπαμε, πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε και οι ενήλικες. Σοκράτης Μάλαμας τώρα και στα είπα όλα.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, Ρένα Κουμιώτη, και δώσε μου το στόμα σου. Και αυτό το τραγούδι ανήκει στην κατηγορία που έχω επινοήσει μόνη μου. Τραγούδια Βασιλικό στη Γλάστρα, τα αγγίζεις και σε γεμίζουν μνήμες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7 απόγευμα 5ης. Καλησπέρα σε όλους. 11 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, και σας ζήτησα στην αρχή της εκπομπής να μου στείλετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια, αυτά έτσι, που έχετε πάρα πολλά χρόνια να παίξετε και θα θέλατε ξανά έτσι κάποια στιγμή να σας δοθεί ευκαιρία και να παίξετε ένα κρυφτό, όπως η Ελένη που μου λέει ότι είναι το αγαπημένο της παιχνίδι. Τι ωραίο το κρυφτό. Όλη μας η παιδική ηλικία ένα κρυφτό. Και ήμουν πάρα πολύ κακή σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλούσα όλη την ώρα εκεί που κρυβόμουν και με έβρισκαν. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, τουλάχιστον. Πλέον πληρώνομαι για να μιλάω. Κάτι είναι και αυτό. Έχανα στο κρυφτό, κέρδιζα άλλου. Πάμε να σας πω τι γίνεται με την κίνηση. Έχει κίνηση αρκετή στον Κηφισό, στην κάθοδο. Μπόλικη. Από το ύψος του Κόκκινου Μήλου μέχρι το Εγάλαιο. Σήμερα ο Κηφισός όλος κόκκινος στην κάθοδο, και η Κηφισίας εννοείται, στα δυο της ρεύματα, στο κομμάτι εκεί Μαρούση Χαλάνδρη, κυρίως στην άνοδο όμως. Τι άλλο, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Α, και η Αττική οδός στο ρεύμα για Παλίνη, επίσης κλασικό σημείο. Πάμε να συνεχίσουμε με Ματούλα Ζαμάνη και τον Αύγουστο, όπως έτσι τον τραγούδησε στην κασέτα που συνδημιούργησε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους Μοζάικ, εδώ στη μουσική μας σκηνή, στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Και περιμένω να στείλετε και υπόλοιποι τα αγαπημένα σας παιχνίδια στο 695-66-14-992 σε Viber ή WhatsApp.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Αλκής της Πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι. Απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Σήμερα 11 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, και σας ρώτησα ποιο έτσι παιχνίδι από την παιδική σας ηλικία θα θέλατε πολύ να ξαναπαίξετε. Η Σοφία Λένα λέει ότι θα ήθελε πολύ να ξαναπαίξει αμπάριζα. Όπως Σοφία Λένα, τι μου θύμισες, πόσα χρόνια έχω να ακούσω και να παίξω φυσικά μπάριζα, καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Λευτέρης λέει ότι το αγαπημένο του παιχνίδι ήταν εκείνο με το μαντήλι στο κέντρο, που χωριζόμασταν σε δύο ομάδες, είχαμε έτσι κοινά νούμερα και φώναζε κάποιος έναν αριθμό. Τρέχαμε εμείς που είχαμε τον ίδιο αριθμό, ποιος θα προλάβει το μαντήλι. Το θυμάμαι και αυτό. Θυμάμαι ότι έφτανα εκεί στο κέντρο για να γίνει μονομαχία και προσπαθούσα κάπως να μπλοφάρω, αλλά επειδή ήμουν αργή, όση ώρα εγώ προσπαθούσα να μπλοφάρω, ο άλλος έπαιρνε το μαντήλι και έτρεχε πίσω. Εντάξει, όχι, πολύ ωραίο και αυτό. Μαθαίνεις και χάνοντας, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, περιμένω και τα δικά σας αγαπημένα παιχνίδια στο 695-66-14-992 σε Viber και WhatsApp. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Μπαρίλα, που βγαίνει στην Αθήνα με το Basil Bar by Pesto Barilla. Να το, το είπα. Basil Bar by Pesto Barilla, και έτσι γεμίζει τις γειτονιές με άρωμα φρέσκου βασιλικού. Θα βρείτε το Basil Bar by Pesto Barilla αυτή την εβδομάδα. Νότια, στη Λιφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, Παρασκευή και Σάββατο, 12 και 13 Ιουνίου. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης, 19 και 20 Ιουνίου. Μπορείτε να το βρείτε για να δοκιμάσετε έτσι δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμμόδι Pesto alla Genovese. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο με περισσότερα παιχνίδια.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Bigger, better, spookier.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Έβαλαν το κρεβάτι σε θέση Feng Shui, ώστε το κεφάλι να μην το πιάνει ο βοριάς. Τα βράδια έκλειναν ερμητικά και κοιμόντουσαν στη σιωπή, ούτε που κατάλαβαν πως μπήκε μέσα η θάλασσα. Σπίτι στη θάλασσα. Μάνια με ζήτη.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Υπέροχος Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Τραγουδά Θανάση Παπακωνσταντίνου και το Μαύρο Γάτο. Απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα σε όλους. Στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Σήμερα 11 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Και μου έχετε στείλει τα αγαπημένα σας παιχνίδια, αυτά που έτσι παίζατε παιδιά πολύ και θα θέλατε να ξαναπαίξετε. Η Ειρήνη λέει για το σχοινάκι. Πραγματικά υπέροχο το σχοινάκι. Και τι ακριβώς έγινε και μας το έκλεψαν τα γυμναστήρια? Όχι, πραγματικά να το συζητήσουμε. Πώς μας πήραν το παιχνίδι και το κάναν άσκηση. Θα το πάρουμε πίσω. Επίσης η Κατερίνα λέει: είδε σήμερα στο σχολείο της κόρης της να παίζουν μπουγέλο και πολύ το ζήλεψε. Σωστά, γιατί έτσι κάπως ανεπίσημα είναι μία από τις τελευταίες μέρες. Όχι ανεπίσημα, είναι μία από τις τελευταίες. Η επίσημη τελευταία είναι η Δευτέρα. Αλλά νομίζω πολύ έτσι σήμερα είχαν την τελευταία τους μέρα στο σχολείο, την κανονική. Και εμείς παίζαμε μπουγέλο, θυμάμαι, και ήταν καταπληκτικό. Και θεωρώ ότι αν στο κλείσιμο της χρονιάς και στις εταιρείες παίζαμε ένα μπουγέλο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και πραγματικά θα το εισηγηθώ εγώ στη διεύθυνση. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν θα έπρεπε να παίζουμε ένα μπουγέλο με τους συναδέλφους μας? Είναι αλλιώς έτσι όταν παίζεις ένα παιχνίδι και με τους συναδέλφους που δεν τα πας πολύ καλά και λες: κοίτα να δεις, το παιχνίδι μια χαρά τα πήγαμε. Ή και όχι, αλλά θα το δείξει η πορεία. Απ' την άλλη, κάπως υπάρχει μια σύνδεση. Πάμε να συνεχίσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη και Άτιμο Πράγμα ή Τιμή. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

προς το τέλος της μέρας μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν και καλά νέα. Η Πέμπτη φτάνει στο τέλος της, το μικρό Σάββατο ξεκινά κάπου εδώ και ύστερα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Ναι, σαν τα μικρά παιδιά ψάχνουμε διαρκώς για διαλύματα και μικρές αποδράσεις. Εκείνο το μονοπάτι που οδηγεί προς τη θάλασσα.

Καιρός δεν είναι καλός. Έχουμε και μερικά ακόμη μονοπάτια για να βγούμε σε καταφύγια. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Συναντιόμαστε και σήμερα στον αέρα του Μελωδία. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και ωραίες κουβέντες περί ευτυχίας. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο konstantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας νυχτερινή ιστορία. Και η Πανσέληνος που σιγά σιγά σχηματίζεται στον ουρανό φέρνει μαζί της αυτό το τραγούδι που έγραψε σε πολύ προσωπικό τόνο η Χάρης Αλεξίου. Ακόμη και αν δεν έχει Πανσέληνο απόψε, είναι ωραία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Αυτό είναι ο Λαμπρός Βασιλείου και αυτό το τραγούδι του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση είναι μια ιδανική ευλογημένη κατάρα για να ριζώσει εντός σου εκείνο το δέντρο που θα βγάλει κλαδιά και κάποια στιγμή θα ανθίσει. Το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί εκεί στο κήπο. Ανθίζει ένα δέντρο που τα προηγούμενα χρόνια έμοιαζε το σοδούλι. Ξαφνικά βγάζει κάτι καταπληκτικά μοβ ανθάκια και γίνεται ένα με άλλα δέντρα στην πόλη, σκόρπια. Αυτά που στους παλιούς Αθηναίους προκαλούν κύματα εφορίας. Το δέντρο του καθενός μπορεί να γίνει σκιά, μπορεί να γίνει σπιτάκι, μπορεί να γίνει ένας μικρός κόσμος για να χωρέσεις και όλους εκείνους που μιλούν μια διαφορετική γλώσσα. Μελωδία στον αέρα 99,2, η κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό με τις φωνές του αύριο. Στη σκηνή θα έχει μια ωραία σύμπραξη Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Λαμπρός Βασιλείου με την Μαρία Αλαμανή και την Βασιλική Μιχαλοπούλου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν όνειρο καλοκαιρινής νύχτας ή σαν εκείνα τα υπέροχα σονέτα του Σέξπιρ που μοιράζονται οι ερωτευμένοι. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη Καζούλη με τον τίτλο «Αν ήσουν άγγελος». Μελωδία 99,2 και να μια παράσταση σχεδόν ονειρική, θα μπορούσε να πει κανείς. Η παράσταση αφιερωμένη στην Αμερική του Μάνου Χ, του Μάνου Χατζηδάκη δηλαδή. 20 χρόνια μετά οι Raining Pleasure θα βρεθούν στο Ηρώδιο με το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη και επίσημη καλεσμένη την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch. 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο η παράσταση αυτή, στις αποχαιρετιστήριες γιορτές του Ηρωδίου που θα κλείσει για τα επόμενα 3 χρόνια, και νομίζω πως όλοι θέλουμε να περάσουμε έστω και για μια στιγμή από εκεί, να αποχαιρετήσουμε αυτό το καταπληκτικό σημείο συνάντησης στην πόλη. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση «Η Αμερική» του Μάνου Χ, και νομίζω πως θέλετε να τις διεκδικήσετε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6 95 66 14 992, ή στο WhatsApp. Θα γράψετε και το email σας όμως, για να σας προωθήσει το αρμόδιο τμήμα της προσκλήσης για να εξασφαλίσετε την είσοδό σας στο Ηρώδιο. Στο Viber λοιπόν ή στο WhatsApp το όνομα τεπώνυμό σας και Χατζηδάκης ή Ηρώδιο, γιατί έχουμε και άλλες προσκλήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε κρατήστε αυτό και στείλτε το μήνυμά σας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Εκείνη η βραδιά που φύσαγε ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη του Καβαδία, με τη μουσική του Μικρούτσικου, με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα, ο Βαρδάρης που φέρνει μια δροσιά στην πόλη, μακριά, πολύ μακριά από εμάς αυτή η αίσθηση, αυτό το αίσθημα στο σώμα. Τώρα είναι η ώρα που στο αυτοκίνητο ο ήλιος καίει, πρέπει να ανοίξεις οπωσδήποτε το κλιματιστικό ή και τα δύο παράθυρα, τα δύο μπροστινά, να συνομιλήσεις με τους διπλανούς σου στο μποτιλιάρισμα εκεί στο Κηφισό, στην Κηφισίας. Υπάρχουν σχέδια πολλά μακροπρόθεσμα. Οι επόμενες γενιές μπορεί και να τα καταφέρνουν καλύτερα στο δρόμο, να μην γκρινιάζουν τόσο εύκολα όσο εμείς, που γυρίζοντας από τη δουλειά μαζί με όλα τα άλλα πρέπει να υπολογίζουμε και αυτές τις στάσεις. Πρώτη Δευτέρα, Πρώτη Δευτέρα, παραμύθια ύστερα, παραμύθια με χαρούμενο ή λυπημένο τέλος. Αυτά με το λυπημένο τέλος, εντελώς μεταξύ μας, έχουν πάντα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι αποδεικνύει η ίδια η ζωή. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τις επόμενες ημέρες σε τρεις συναυλίες θα μοιράσει τα τραγούδια του σε πολλές διαφορετικές περιόδους της ζωής του και πολλοί από εσάς θα είστε εκεί. Ο Μίλτος Πασχαλίδης λοιπόν και η Νεράιδα του. Στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2.

0: Τα κουνιά καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που έμελε να γίνει ο ύμνος μιας εποχής, ο ύμνος της εποχής μας. Μελωδία 99,2 και ευτυχώς υπάρχει και η άλλη πλευρά του κόσμου να ανακαλύπτει κανείς ή να παίζει με την τύχη του, γιατί καμιά φορά η τύχη είναι με το μέρος του. Αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Μετά τις 4 θα σας τηλεφωνήσει η Πινελόπη Αναστασοπούλου και θα πρέπει να της απαντήσετε για το ποσό του χρηματοκιβωτίου. 9.112 ευρώ. Ναι, καθόλου άσχημο ποσό. Μάλλον πάρα πολύ χρήσιμο για όποιον το κερδίσει. Μέχρι αύριο μπορείτε να στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Εκεί και η γραμμή υποστήριξης, το 214-214-8020. Κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση, οπότε δεν χρειάζεται να στείλετε περισσότερα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Σε πολύ λίγο στον αέρα του Μελωδία, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα και τα κλασικά των Pixlax.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες το σωστό ποσό και κέρδισε το. Έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SME. 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακέ.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: ας τελειώσει η ώρα, ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.